0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ήχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

Καλημέρα, ακούτε την ελληνική ήχο. Μην ξεχνάτε, για αφιερώσεις, διαφημίσεις, εκδηλώσεις, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στο 781-545-5757. Μην ξεχνάτε, ελληνική ήχο.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού και σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας. Το 1969 η επιστήμη και η τεχνολογία έστειλαν στη σελήνη τον πρώτο άνθρωπο, τον Νίλ Άρμστρονγκ. Η σελήνη είναι το μοναδικό μέχρι σήμερα αστέρι όπου πάτησε ανθρώπινο πόδι. Παρόλο που ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να καυχηθεί για αυτό το μοναδικό επίτευγμα, φανταστείτε για λίγο μαζί μου ένα μυρμηγκάκι να καυχιέται διότι έκανε μία βόλτα γύρω από τη φωλιά του, όταν ένας αετός κάνει κύκλους σε ύψη δυσθεώρητα. Μυρμήγκι είναι ο άνθρωπος που κατάφερε να κάνει μία βόλτα στη γειτονιά του, την σελήνη, συγκρινόμενος με τους αετούς του πνεύματος που πέταξαν σε πολύ μεγάλα ύψη. Όλοι οι πιστοί άνθρωποι του Κυρίου αμέσως μετά το θάνατό τους ανεβαίνουν στον ουρανό. Ο Απόστολος Παύλος, διαβάζουμε στον Άγιο Λόγο του Κυρίου, ανέβηκε ζωντανός στον ουρανό. Οι πιστοί, οι αναγεννημένοι, οι λουσμένοι με το αίμα του Ιησού Χριστού άνθρωποι ανεβαίνουν μετά το θάνατό τους στον ουρανό, αλλά δεν κατεβαίνουν πάλι στη γη σωματικά. Ο Απόστολος Παύλος ανέβηκε στον ουρανό, αλλά κατέβηκε ξανά στη γη. Ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού και κατέβηκε μέχρι βαθύτατης θλίψης και σκληρού πόνου. Ο πόνος είναι καθολικός. Ακίμαντη θάλασσα, ξέρετε, δεν υπάρχει. Ξάστερος ουρανός δεν είναι πάντοτε στη ζωή μας. Αλλά ο πόνος μπορούμε να πούμε ότι είναι το ξυπνητήρι της ψυχής. Οι αεροπορικές εταιρείες για κάποιο σπουδαίο γεγονός βάζουν ειδικές πτήσεις. Η αεροπορική εταιρεία του ουρανού, η Χάρις του Κυρίου, έκανε μία έκτακτη και μοναδική πτήση για τον Απόστολο των Εθνών. Τον ανέβασε έως τρίτου ουρανού, διαβάζουμε στη Β' Κορινθίους 12:4. Τον οδήγησε ο Θεός στον ευλογημένο Παράδεισο. Στην Παλαιά Διαθήκη τόσο ο Ενόχ όσο και ο Ηλίας ανέβηκαν στον ουρανό, αλλά μόνο ο Απόστολος Παύλος ανέβηκε και κατέβηκε. Ο Ιησούς μας, ο Υιός του Θεού, κατέβηκε με το διαστημόπλιο της αγάπης Του, αλλά πάλι ανέβηκε στον ουρανό. Πώς ανέβηκε ο Απόστολος Παύλος? Διαβάζουμε στο Λόγο του Κυρίου «Ιρπάγει εις τον ουρανό». «Αρπάζω» σημαίνει «πιάνω κάτι σφιχτά, η βία το αποσπώ». Κάποιος άρπαξε τον Απόστολο Παύλο. Είναι εκείνος που άρπαξε και τον Φίλιππο και τον έκανε άφαντο. Εξαφανίστηκε σε μια στιγμή από τα μάτια του ευνούχου της Κανδάκης. Πνεύμα Κυρίου ήρπασε τον Φίλιππον. Πράξεις 8:39. Πώς αρπάζει ένας πυροσβέστης το παιδάκι που έχει εγκλωβιστεί στο καιόμενο σπίτι? Έτσι και με πολύ μεγαλύτερη ευκολία το πνεύμα του Κυρίου, η αγάπη του Κυρίου μας αρπάζει, μας απελευθερώνει από τη φλόγα της αμαρτίας. Για τον Απόστολο Παύλο αυτό το ερυπάγει είχε πολύ μεγάλη σημασία, διότι ο ίδιος προτού γνωρίσει τον Χριστό και τη χάρη του ήταν ένας βίαιος άρπαγας. Με ορμή και μίσος άρπαζε τους χριστιανούς, τους οδηγούσε στη φυλακή. Όταν όμως ήρθε η ώρα του Θεού, ο Κύριος κυνήγησε τον κυνηγό και τον μετέτρεψε σε ένα ευλογημένο θύραμα. Προτού λοιπόν ο Απόστολος Παύλος καταφέρει να συλλάβει τους χριστιανούς εκεί στη Δαμασκό για να τους σύρει στη φυλακή και ακόμα στον θάνατο, τον πρόλαβε ο Κύριος Ιησούς και τον οδήγησε στη ζωή. Αγαπητοί φίλοι, όσο και αν τρέχουμε και βιαζόμαστε, όσο και αν προσπαθούμε να ξεφύγουμε, ο Κύριος στη δική του την ώρα μας συλλαμβάνει με το δίχτυ της αγάπης του. Φανταστείτε για λίγο ένα αφηνιασμένο άλογο που τρέχει στον γκρεμό. Ο Απόστολος Παύλος ήταν πάνω σε ένα τέτοιο αφηνιασμένο άλογο που λέγεται θρησκευτικός φανατισμός. Ο Κύριος άπλωσε το χέρι του και όπως κάποτε με μια ματιά στον Λουκά 22 αφύπνισε τον Πέτρο που αμέσως έκλαψε πικρά και μετάνιωσε, και κάποια άλλη φορά άπλωσε το χέρι και έπιασε πάλι τον Πέτρο που κυριευμένος από φόβο και απιστία βυθιζόταν μέσα στην ταραγμένη θάλασσα, έτσι και τώρα ο Κύριος απλώνει το παντοδύναμο χέρι του και αρπάζει το χαλινάρι του θρησκευτικού φανατισμού του Αποστόλου Παύλου, όχι απλά να το ηρεμήσει αλλά να τον κάνει να καλπάσει
για 25 ολόκληρα χρόνια, όχι πια σε ένα αφηνιασμένο άλογο, αλλά πάνω σε ένα υπάκουο και συνετό. Θα δούμε σε λίγο γιατί δόθηκε στον Απόστολο Παύλο ο σκόλοπας εις τη σάρκα, όπως διαβάζουμε στο εδάφιο 7 στην Β' Κορινθίους 12, αλλά ας μιλήσουμε πρώτα για την εμπειρία αυτή που είχε. Πότε συνέβη αυτή η αρπαγή, αυτή η άνοδος? Λέγει εκεί ο λόγος του Κυρίου πριν από 14 χρόνια, δηλαδή για 14 ολόκληρα χρόνια ο Παύλος δεν αποκάλυψε αυτήν την εμπειρία, το κράτησε μυστικό. Σκέφτομαι πόσο εύκολα μιλάμε για τα δικά μας κατορθώματα και τις επιτυχίες και τα πτυχία και τις διακρίσεις, συχνά για να εισπράξουμε το θαυμασμό αλλά και την εκτίμηση των άλλων. Μας εντυπωσιάζει εδώ η ταπείνωση του Αποστόλου Παύλου. Δεν περιγράφει αυτήν την εμπειρία στο πρώτο πρόσωπο, δεν λέει εγώ, αλλά κάποιος άλλος, αλλά στο τρίτο πρόσωπο. Δεν λέγει εγώ ανέβηκα μέχρι τρίτου ουρανού, αλλά ξέρω κάποιον, γνωρίζω κάποιον. Τι συστολή και τι ταπείνωση κρύβουν τα λόγια του. Μοιάζει ο Απόστολος Παύλος να μην θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι άξιος κάποιας τέτοιας τιμής. Τι μας λέει για την άνοδο και την κάθοδό του? Λέει απολύτως τίποτα. Δεν επιτρέπεται αυτά να τα πει ο άνθρωπος, εδάφιο 4. Καμιά φορά πάλι σκέφτομαι, φλιαρούμε για μικρές ασήμαντες εμπειρίες, αλλά εδώ πραγματικά θαυμάζουμε τη σιωπή του Αποστόλου Παύλου για τη σημαντικότερη πνευματική εμπειρία που είχε στη ζωή του. Ένα άλλο στοιχείο που εδώ ξεχωρίζει ότι είναι κάνει την αποκάλυψη αυτή επειδή τον αναγκάζουν, όπως λέει στο εδάφιο 6. Αυτό μας συγκινεί ιδιαίτερα στην περικοπή μας, είναι ο λόγος για τον οποίο ο Παύλος καυχαίται. Όχι για την αρπαγή και την ουράνια εμπειρία, όχι για τα θαύματα και την ίδρυση εκκλησιών, αλλά λέει στο εδάφιο 9, αρκεί, του είπε ο Κύριος, σε μένα η χάρη σου, διότι η δύναμή σου, η δύναμη του Θεού μέσα στην αδυναμία φαίνεται τέλεια. Με άκρα λοιπόν ευχαρίστηση θέλω καυχηθεί στις αδυναμίες μου. Αυτό μας εντυπωσιάζει. Καυχέται για την αδυναμία, τον πόνο και την ασθένειά του. Σε κάποιο άλλο σημείο της Αγίας Γραφής, ο Απόστολος Παύλος εμπόδισε τη λατρεία των ανθρώπων στο πρόσωπό του, λέγοντάς τους ότι «και εγώ είμαι άνθρωπος ομοιοπαθής με εσάς». Πράξεις 14-15 μας λέει «είμαι κι εγώ σαν και εσάς, άνθρωπος με αδυναμίες και ασθένειες, με πόνο και ταλαιπωρίες». Και πόσο τον βασάνιζε αυτός ο σκόλοπας σε εδάφιο 7, για να μην υπεραίρομαι για την επιβολή των αποκαλύψεων, μου εδόθηκε σκόλοπα στη σάρκα, άγγελος Σατάν, για να με ραπίζει, για να μην υπεραίρομαι. Και γι' αυτόν τον σκόλοπα, αυτόν τον πόνο που είχε στο σώμα του, και με ραπίζει, με κολαφίζει, λέει στο αρχαίο κείμενο, κολαφίζω σημαίνει ραπίζω στο πρόσωπο, κτυπώ δυνατά, παρακάλεσα τον Κύριο, αλλά ο Κύριος του είπε «όχι, θα μείνει αυτή η ασθένεια, αλλά να ξέρεις, εγώ θα σου δώσω τη χάρη μου». Δύο πράγματα είχε ο Απόστολος Παύλος στη ζωή του, την δόξα και τον πόνο, αρπάχτηκε στον παράδεισο δόξα, αλλά και πόνο συνεχόμενα στη ζωή του ως ένα μόνιμο σύντροφο. Ο Κύριος δεν είχε πολλούς ανθρώπους σαν τον Παύλο και ήθελε να τον διασφαλίσει από το μεγαλύτερο κλέφτη όλων των αρετών που λέγεται υπερηφάνεια, που λέγεται καινοδοξία. Ο πόνος, αγαπητοί φίλοι, είναι το καλύτερο, το μεγαλύτερο δώρο του ουρανού που κανένας από εμάς δεν θέλει. Εδώ λέει προληπτικά, για να μην υπερηφανεύομαι, ο Κύριος μου έδωσε αυτόν τον πόνο, αυτήν την ασθένεια. Και ενώ στην αρχή προσεύχεται να απαλλαγεί, απάλλαξέ με Κύριε, τελικά όχι μόνο αποδέχτηκε το σκόλοπα, τον πόνο, την ασθένεια, αλλά λέει στο εδάφιο 9, αυτή η ασθένεια είναι αιτία καύχησης για μένα, γιατί μέσα στην αδυναμία μου, μέσα στον πόνο μου, όταν πραγματικά βασανίζομαι, ο Κύριος μου δίνει τη χάρη και μου δίνει το έλεος του. Γιατί λοιπόν προσεύχομαι, λέμε καμιά φορά, και είμαι ασθενής και πονώ και ο Κύριος δεν μ' ακούει? Απάντηση: δεν άκουγε τον δούλο του ο Θεός? Τον άκουγε και μάλιστα πάρα πολύ καλά. Άλλο όμως ακούω και άλλο υπακούω. Η υπακοή είναι δική μας δουλειά, όχι του Θεού.
Ακούω δεν σημαίνει υπακούω για τον Κύριο. Αλίμονο αν ο δάσκαλος υπακούσει το μικρό μαθητή που επιμένει πως ένα συν ένα ίσον τρία. Το μάθημα της θλίψης και του πόνου μόνο μέγας και τέλειος δάσκαλος ο Κύριος γνωρίζει γιατί μας το παραδίδει. Αυτή είναι η δική του αριθμητική και πρέπει ταπεινά να την αποδειχθούμε. Η δική μας αριθμητική είναι χρόνια πολλά, υγεία, οικογενειακή άνεση, χρηματική άνεση, αυτά είναι ευλογίες. Η αριθμητική όμως του ουρανού είναι πόνος και χάρη, ίσον πνευματική υγεία και παράδεισος. Σε ευχαριστώ λοιπόν Χριστέ μου πολύ που βάζεις μία ανατολή μετά από κάθε δύση, γι' αυτό ας βλέπουμε τη ζωή με χαρά, με αγωνιστικότητα, με πίστη και ας θυμόμαστε έχει ο Θεός για όλα, ο Κύριος πλούσια όλους να σας ευλογεί και να σας στηρίζει. Αμήν.

0: Το πρόγραμμα που ακούσατε είναι της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νιούτον και σας μίλησε ο Ποιμένας Εκκλησίας Εμμανουλίδης Κώστας. Αν επιθυμείτε την κασέτα του προγράμματος που ακούσατε ή άλλες κασέτες με κηρύγματα ή ακόμα μια Καινή Διαθήκη στη δημοτική γλώσσα, παρακαλούμε πολύ μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας στο τηλέφωνο 617-332-0978. Επαναλαμβάνω, 617-332-0978. Ως την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Αμήν.
1: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com. Austin's home for international radio and specialty programs. WNTN 1550 AM presents Grecian Echoes with your host, Ted Dimitriadis.
2: WNTN, home of Grecian Echoes, the longest-running Greek-American program in the country.
3: WNTN 1550 AM. WNTN, Cambridge, Needham, Boston.

0: Απειμένοι ακροατές του Christian Ecos, για την επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σας, εμπιστευτείτε την οικογένεια Zlatko, την οικογένεια που εξυπηρετεί με συνέπεια και επαγγελματισμό χιλιάδες οδηγούς στη Μασαχουσέτη. Η Pleasant Car Care, με καταστήματα στο Newton και στο Watertown, έχει κερδίσει εξαιρετικές κριτικές πελατών για την ειλικρίνεια και την άριστη εξυπηρέτηση. Με πιστοποιημένους τεχνικούς και κορυφαίες εγγύησεις, η οικογένεια Zlatkos φροντίζει το αυτοκίνητό σας σαν να ήταν δικό της. Επισκεφτείτε την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 441 Watertown Street στο Newton και τηλέφωνο 617-527-2900 ή την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 106 Pleasant Street στο Watertown.
1: Cheeseburger, cheeseburger, cheeseburger, cheeseburger. Come on down to Jimmy's Broad Street Diner in the heart of Weymouth. By combining classic American diner food with authentic Greek cuisine, you'll have the best of both worlds. While we do specialize in breakfast fare, our lunch and dinner options can't be beat. Make sure to come on in and try our homemade potato salad and fresh lobster roll specials. Please join us at Jimmy's Broad Street Diner, located in Weymouth Landing. Call us at 781-337-6620. Again, that's 781-337-6620.
2: Το όνομά μας εγγύηση ποιότητας. KCR. Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτήμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
3: Hi, Kalimera. This is Art Stammers of AWS Business Services. At AWS Business Services, my commitment extends beyond facilitating transactions. It's about empowering small businesses through innovative payment and energy-saving solutions. Our team's effort in streamlining cash flow via modern payment equipment, alongside providing significant electric bill reductions through community solar, have been the cornerstone of our success. Call me, Art Stammers, and save money. 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Thank you, and Afghanistan.
4: Well, the AWS Business Services Customer of the Week once again is Penny Canellis over at Bella's Roast Beef in Andover. Kalimera. Recent gas bill review showed an opportunity to save about $5,000 over the year. Penny and Harry were thrilled to lock in these savings, reviewing the account, choosing the right supplier. It's all about cash flow. And the process is simple. If you would like to save money on natural gas, electricity, and credit card processing, call artnow.com or Art Stammers at 617-877-1007. Again, that's 617-877-1007. We are coming up on 8:45 on a Sunday morning. We do have a classified listing, but want to remind you all once again to mark down your calendar Saturday, August 1st. At this point, it's less than 2 weeks. 2 weeks from yesterday, Mansfield, St. Gregory, the theologian, Greek Orthodox community of Mansfield, Mass, a one-day festival on their church grounds. DJs, Greek bands, all-day Greek food and pastry and fun. You don't have to be Greek, just hungry, friendly, and ready to dance. But the Greeks will be there in full force. Mansfield, again, the 1st of August. Their church grounds located at 1007 West Street. Again, Storm Mansfield.
5: And now, it's classified parade time.
4: Oh, the same beat for how many years? Classified Parade, one listing once again from the South Shore. Busy, well-known pizza shop on the South Shore looking for help. All positions available. Management, prep, pizza pan making, front counter, and more. Part-time, full-time positions, all with a great working environment, opportunities for growth, terrific location, flexible hours, excellent pay and compensation. Once again, all positions available, full and part-time. Excellent pay and compensation for a pizza shop on the South Shore. Call Nick at 617-460-2244. Eksi deka efta tesera. Eksi miden ikosi dio saranda tesera. Again, that's 617-460-2244. South Shore Pizzeria is looking for help.
5: And you've just heard Grecian Echoes Classified Parade.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Georgie Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Astor Report. Don't miss out.
3: Good morning, Stamati. Kalimera, Stamati. And what a big day for soccer fans worldwide.
4: Kalimera, kalimera. Φτάσαμε 19 Ιουλίου. Ένας μήνας ποδοσφαίρου για αυτή την μέρα, όπως είπες και εσύ. Μέση εναντίον Γιαμάλ. Πάμε να δούμε όλες τις ειδήσεις, τα παγκόσμια νέα, τι συμβαίνει στον κόσμο, στην Ευρώπη, φυσικά στην Ελλάδα μας και τα αθλητικά μας νέα. Να ξεκινήσουμε από την Μέση Ανατολή, όπου δυστυχώς δύο Αμερικανοί στρατιώτες είναι νεκροί, αγνοείται και μάλιστα ένας ακόμα, μετά από ιρανικές επιθέσεις στην Ιορδανία. Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε τους θανάτους χτες το Σάββατο, με το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών να εκδίδει για πρώτη φορά ανακοίνωση για τη επικινδυνότητα που υπάρχει στην Μέση Ανατολή, καθώς μία βδομάδα εντατικών μαχών αφήνει πλέον την εκεχηρία του Ιουνίου σε ερείπια. Μετράμε 16 Αμερικανούς στρατιώτες πλέον νεκρούς σε αυτόν τον πόλεμο συνολικά. 16 ονόματα σε έναν πόλεμο που ξεκίνησε ως αεροπορική εκστρατεία και έχει γίνει όλο και μεγαλύτερος ο αριθμός των νεκρών. Είναι αυτή η αριθμητική που κανείς δεν θέλει να μιλήσει. Είναι το κόστος που συνεχίζει να αυξάνεται και αυτό που υποτίθεται ότι θα αγόραζε ειρήνη στην Μέση Ανατολή, κάτι που ακόμα δεν είναι προς πώληση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η κεντρική διοίκηση του στρατού δήλωσε ότι εξαπέλυσε νέες επιθέσεις για να τιμωρήσει αυτούς τους θανάτους στο Ιράν, επειδή στόχευσε την βάση στην Ιορδανία. Η Ιρανική επιδρομή συνεχίστηκε και προκαλέσανε και άλλες ζημιές σε μονάδα αφαλάτωσης στο Κουβέιτ, αποκαλύπτοντας πόσο εύθραστη είναι η ασφάλεια του νερού σε ολόκληρο τον κόλπο. Όσον αφορά το κόστος του πολέμου για τους Αμερικανούς φορολογούμενους, μέχρι στιγμής εκτιμάται στα 113 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ποσό που υπολογίστηκε και δόθηκε στη δημοσιότητα ήταν για τον Ιούνιο, πριν την κλιμάκωση αυτής της εβδομάδας, που όπως είναι λογικό θα αυξήσει ακόμα το κόστος. Εν τω μεταξύ η τιμή του φυσικού αερίου και της βενζίνης έχει ανέβει. Στη βενζίνη εδώ στην Αμερική πλησιάζει τα 4 δολάρια, 34% υψηλότερη πριν την έναρξη του πολέμου, καθώς η ναυτιλία στο Ορμούς παραμένει ουσιαστικά ακινητοποιημένη. Να πάμε στον άλλο πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, όπου εκεί τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα. Καταρχήν οι Ουκρανοί έκαναν μεγάλες επιθέσεις με drones, με μη επανδρομένα αεροσκάφη, Παρασκευή προς Σάββατο, και στόχευσαν και προκάλεσαν ζημιές σε δύο τεράστιες αποθήκες που ανήκουν στην εταιρεία Wildberries. Είναι η ρώσικη Amazon, που έχει το μεγαλύτερο διαδικτυακό πωλήσεις στην Ρωσία. Εκεί έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 8 εργαζόμενοι στη νυχτερινή βάρδια, άλλοι 60 τραυματίστηκε. Η Ουκρανία δήλωσε ότι οι εγκαταστάσεις αυτές έγιναν στόχος επειδή η Ρωσία τις χρησιμοποιεί για να παρακάμψει δηλώσεις. Η Ρωσία απάντησε σήμερα με μεγάλη επίθεση βαλιστικών πυράβλων στο Κίεβο. Ήταν η μεγαλύτερη συντονισμένη αεροπορική επίθεση στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας μέχρι σήμερα. Οι περίφημοι αδελφοί Τέιτ συνελήφθησαν από τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μαϊάμι. Είναι influencers και έχουν κατηγορηθεί από τους Βρετανούς για 59 συνολικά κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων και του βιασμού. Ενώ στην Αγγλία ο επερχόμενος πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ετοιμάζεται να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του από αύριο Δευτέρα. Στα ελληνικά νέα να πάμε, παρά την τουρκική ενόχληση η Αθήνα προχωρά με τις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές, τα πάρκα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για την επέκταση της διατήρησης, την αυστηροποίηση των περιβαλλοντολογικών ελέγχων και την ενίσχυση της παρακολούθησης στο Αιγαίο. Η ελληνική κυβέρνηση ολοκλήρωσε το προεδρικό διάταγμα για την ίδρυση θαλάσσιου πάρκου Νότιου Αιγαίου που καλύπτει μεγάλο μέρος της θάλασσας στις νότιες Κυκλάδες. Λιγότερο από 2 εβδομάδες μετά την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Επίσης η Ελλάδα προειδοποιεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι περαιτέρω περιορισμοί στο ρωσικό πετρέλαιο και επίσης στο ρωσικό υγραέριο κινδυνεύει να παραχωρήσουν πολύτιμο έδαφος στους ανταγωνιστές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια άμεση υπεράσπιση της ελληνικής κυβέρνησης για τους πλειοκτήτες και τον κλάδο που διατηρεί 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας υπό ελληνική σημαία. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα να πάμε, καθώς η περασμένη εβδομάδα ήταν πτωτική εβδομάδα. Το S&P υποχώρησε 1,6%, το Nasdaq περίπου 3%, το Dow Jones 1%. Με τον τομέα της εταιρείας που έχουν τσιπάκια να καταγράφουν τη χειρότερη εβδομάδα, ενώ ο βασικός δείκτης του κλάδους έχει χάσει περίπου 20%. Το πετρέλαιο σημείωσε νέα άνοδο προχτές την Παρασκευή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ανταλλάξουν νέες επιθέσεις. Ήταν μια χαμένη εβδομάδα στην Wall Street, οι μετοχές υποχωρούν από τα πολύ ψηλά τους και η βενζίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες πλησιάζει τα 4 δολάρια. Και οι τρεις κατευθύνσεις κινούνται μαζί επειδή βρίσκονται όλοι αυτοί κάτω από την δίνη του στενού του Ορμούς που ακόμα δεν είναι ανοιχτό. Τέλος, να πάμε στα αθλητικά μας νέα. Καταρχήν ο τελικός έφτασε. Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι σήμερα Αργεντινή εναντίον Ισπανίας. Είναι ο Μάστερ εναντίον του Φαινομένου. Ο Μέση εναντίον του Γιαμάλ, 3 η ώρα στη Νέα Υόρκη, MetLife Stadium. Η Αργεντινή κυνηγά 2 συνεχόμενους τίτλους, μόνο η Βραζιλία το έχει καταφέρει αυτό τα τελευταία 70 χρόνια. Η Ισπανία είναι αίτητη με μόλις 1 γκολ που έχει δεχτεί σε όλο τον τουρνουά. Στο ημίχρονο θα έχουμε την Μαντόνα, τον Τζέστιν Μπίβερ, την Σακίρα, για να δει και όλος ο κόσμος, έτσι λίγο σαν το Super Bowl Halftime Show. Πριν από 19 χρόνια υπάρχει η περίφημη φωτογραφία του Μέση να κρατάει ένα μωρό για την φωτογράφηση της UNICEF. Αυτό το μωρό ήταν ο Γιαμάλ. Σήμερα, μετά από 19 χρόνια, οι δύο τους αντιμετωπίζονται στο μεγαλύτερο match του ποδοσφαίρου, το οποίο είναι είτε η πιο ποιητική σύμπτωση που έχει δημιουργήσει το ποδόσφαιρο, είτε η απόδειξη ότι στο σύμπαν κάποιες ιστορίες γράφονται απλώς πριν κάποιος καταλάβει ότι έχουν ήδη ξεκινήσει. Ό,τι και να συμβεί σήμερα, παρακολουθούμε το τελευταίο κεφάλαιο ενός θρύλου και το πρώτο κεφάλαιο ενός άλλου στο ίδιο γήπεδο στα ίδια 90 λεπτά. Τα υπόλοιπα αθλητικά νέα, στο ελληνικό τένις ο Τσιτσιπάς κατέκτησε τίτλο στην Ελβετία, ο πρώτος του τίτλος μετά από πολύ καιρό, ενώ η Σάκαρη θα παίξει στον τελικό του Athens Open στις 1 η ώρα της Βοστόνης. Και τέλος, Red Sox. 12 συνεχόμενες νίκες, νικήσανε και τα 3 μάτς με την Tampa Bay, βρίσκονται πάνω από το 500 για πρώτη φορά, σήμερα πάνε για την 13η νίκη, κανείς δεν το περίμενε αυτό. Όλη η Βοστόνη πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας να έχει ένα λόγο για να πιστέψει σε κάτι. Ας απολαύσουμε τους Red Sox, ας απολαύσουμε τον Μέση και τον Γιαμάλ. Όποιος και να νικήσει, η ιστορία θα νικήσει. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής ηχούς, που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.
5: Good morning. It is Sunday, July 19th. Two American service members are dead and a third is missing after Iranian strikes in Jordan. Gasoline is nearing $4 a gallon, up a third since this war began. And today, the World Cup final, Lionel Messi against Lamine Yamal at MetLife Stadium. Let's dive into the news. What happened and why? Two U.S. service members were killed and another remains missing after Iranian strikes targeted an American base in Jordan. The Pentagon confirmed the casualties Saturday as the June ceasefire continues to unravel. 16 American troops have now died since the conflict began. 16 names. A war that began as an air campaign now has a growing body count. That is the arithmetic nobody wants to say out loud. The United States answered with fresh strikes inside Iran after the attack in Jordan. Meanwhile, an Iranian strike damaged a desalination plant in Kuwait, exposing just how fragile water security has become across the Gulf. The war has now cost American taxpayers an estimated $113 billion, a figure that continues to climb with every new strike. Gas prices continue to rise. The national average reached $3.99 a gallon Saturday, up 34% since the conflict began, as shipping through the Strait of Hormuz remains severely disrupted despite June's failed ceasefire agreement. Russia launched one of its largest missile attacks of the war against Kyiv. While Ukrainian drones struck two warehouses belonging to Wildberries, Russia's largest online retailer, killing at least 8 night shift workers and injuring over 60 people. Kyiv says the facilities were helping Moscow evade sanctions. Authorities in Miami arrested Andrew and Tristan Tate on a British extradition request involving dozens of charges, including human trafficking and rape. Britain's incoming Prime Minister Andy Burnham is set to officially take office tomorrow. In Greek news, despite objections from Turkey, Greece is moving ahead with a new protected marine park in the southern Aegean, expanding conservation efforts while reinforcing its presence in strategically important waters. Greece has also warned the European Union that additional restrictions on Russian LNG could weaken one of the country's most important shipping industries, with Greek-owned vessels carrying roughly one-fifth of the world's LNG fleet. In global finance, last week was a difficult one for Wall Street. The S&P 500 fell 1.6%, the Nasdaq dropped 2.9%, and the Dow lost nearly 1%. Semiconductor stocks suffered their worst week since April, while oil prices climbed again on renewed fighting in the Gulf. A losing week for stocks, chip shares down sharply, and gasoline pushing toward $4. Different markets, the same strait. And finally, in sports, the World Cup final is here. Argentina against Spain, Lionel Messi against Lamine Yamal. The Master versus the Phenom kickoff is at 3 o'clock this afternoon at MetLife Stadium. Argentina is chasing consecutive World Cup titles, something only Brazil has accomplished in the modern era. Spain arrives unbeaten, having conceded just one goal throughout the tournament. 19 years ago, there's a photograph of Messi holding a baby Yamal in his arms. And today, those two face each other for the sport's biggest prize, which is either the most poetic coincidence football has ever produced, or proof that some stories are simply written before anyone knows they've started. Whatever happens this afternoon, we are watching the closing chapter of one legend and the opening one of another on the same field in the same 90 minutes. And here in Boston, the Red Sox have become baseball's hottest team. 12 straight victories back above .500 for the first time in months after sweeping Tampa Bay. Boston goes for lucky number 13 today. A city that spent most of the summer searching for a reason to believe may have finally found one. This is your Astro Report. Thank you for listening. News are brought to you by George E. Danis to inform the Greek community of the news of the day.
6: Here's a fun fact about Demoulas Market Basket. In 2006, Market Basket opened a 500,000 square foot distribution center in Andover, Massachusetts. Weekly, the center receives and ships over 1 million cases of meat, poultry, deli, dairy, seafood, produce, and floral products. Distributing from the center directly to the 80 stores across New England allows Market Basket to maintain such low prices and great deals for our loyal customers. Demoulas Market Basket, more for your dollar.
7: Certified public accountant Nick Papakarikas has been in private practice since 1987 with an expertise in business advising. His services, such as business startup consulting, business purchasing assistance, implementation of efficient and practical accounting to safeguard assets, as well as confidential financial employee search services, will help you to grow your business. Contact Nick Papakarikas at nick@papakarikascpa.com and at 617-415-5015. That's 617-415-5015, or visit his office at 60 Leo Birmingham Parkway in Boston. Nick Papakarikas, Certified Public Accountant.
8: For 250 years, America has been built on exploration, and there's never been a better time to hit the road. Celebrate with Sullivan Tire's Explore America Road Trip Sale. Save on the tires you can trust. First, buy three, get one free on all Uniroyal tires. Or get $100 instant savings when you buy four select Michelin BF Goodrich or Continental tires. And get $80 off when you buy four select General tires with purchase and installation.
9: Don't miss these special deals only this month at Sullivan Tire.
10: A local tradition, the Greek Corner Restaurant has been serving up lunch and dinner since 1989. Get comfortable in one of their cozy dining rooms and let owners and operators, the Barreto Brothers, take care of you. No time to stop and eat? No problem. Grab some takeout on the run, order delivery, or have the Greek Corner Restaurant cater your next event. From swanky gallows to the seats of their Cambridge location, the Greek Corner Restaurant has you covered. Come on down and try a plate for yourself. The Greek Corner Restaurant, located at 2366 Massachusetts Avenue in Cambridge, is open Monday through Saturday, 11 a.m. to 10 p.m., and Sundays, noon to 10. To make a reservation, order delivery, or inquire about catering, call 617-661-5655.
3: Group 5 POS, Computerized Cash Register Systems, Point of Snow. Group 5 POS, Point of Sale Cash Register Systems for you. And Dino Mavromati is offering a special free upfront hardware costs, free software, free setup, installation, and menu development, free 24/7 remote and telephone support with zero credit card processing costs and free online ordering, and a $5,000 cash bonus if $30,000 is processed each month for the first 2 months of going live. Take advantage of the best around, Group 5 POS, Dino Mavromati at 781-883-1183.

0: Για 50 και πλέον χρόνια το Γραφείο Τελετών Φάγκας έχει συμπαρασταθεί στις πιο δύσκολες στιγμές που μπορεί να βρεθεί μια οικογένεια. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ότι το Γραφείο Τελετών Φάγκας προσφέρει τις υπηρεσίες του και τις εκτός περιοχής του Watertown. Έχει συνάψει συνεργασίες με άλλα γραφεία τελετών στη Μασαχουσέτη και στη Νέα Αγγλία. Μπορούν να πραγματοποιήσουν τελετές και κηδείες σε όλη την Ανατολική Μασαχουσέτη, στο North Shore, South Shore, Metro West, Brockton και όλα τα προάστια της Βοστόνης, Jamaica Plain, Rosendale και όλα τα άλλα. Για 50 και πλέον χρόνια και 3 γενναίες, η οικογένεια Φάγκας βοηθά τις ελληνοαμερικανικές οικογένειες στις πιο τεθλιμμένες στιγμές τους, τιμώντας τη μνήμη των αγαπημένων τους και κατευνάζοντας την επόμενη μέρα. Γραφείο Τελετών Φάγκας, τώρα παρέχοντας τις υπηρεσίες τους σε όλη τη Νέα Αγγλία. Τηλέφωνο 617 926 2163.
1: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families tell us why they feel special and important. Our unmatched hospitality and service. The belief that cemeteries are for the living, and we allow families to practice their customs and traditions. We support personalization of services. We provide a tranquil and safe location. We have separate gardens. We have a Holy Resurrection Chapel and someone to help you every day, including Sundays. We have fewer restrictions on memorialization, plantings, and eternal lights. And we have special events that bring people together.
2: Cosmos Restaurant, στο 944 Main Street στο Walpole, τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στην πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις. Ανοιχτά 3η με 5η, 4 με 10, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 11, Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Την Δευτέρα κλειστά. Cosmos Restaurant, πάτε και φάτε.
3: Enjoy an idyllic New England escape at the Wyndham Newport Hotel, offering modern accommodations, exceptional amenities, and spectacular water views. Situated in picturesque Middletown, the Wyndham Newport Hotel is just 3 miles from downtown Newport, reachable via our convenient shuttle. Top attractions such as the Newport Mansions, Newport Cliff Walk, and the International Tennis Hall of Fame are just minutes away. Take a dip in our heated indoor pool, work out in our state-of-the-art fitness center, which is open 24/7, and indulge in fresh seafood at our on-site restaurant and bar. The Wyndham Newport Hotel features spacious guest rooms, and the suites are appointed with king-sized beds, free Wi-Fi, and other thoughtful conveniences. If you're hosting a

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Ο στρατός του Καναδά ετοιμάζεται να απομακρύνει τους κατοίκους κοινότητας 600 ανθρώπων που απειλείται από τις δασικές πυρκαγιές, οι οποίες έχουν ενταθεί πνίγοντας τον καπνό και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπουργός Εκτάκτων Καταστάσεων δήλωσε πως οι ένοπλες δυνάμεις θα χρησιμοποιήσουν αεροσκάφη προκειμένου να απομακρύνουν τους κατοίκους του Fort Hope στο βορειοδυτικό Οντάριο. Σφοδρή επίθεση κατά του Καναδά εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τη γειτονική χώρα για την αποπνικτική ατμόσφαιρα που έχει καλύψει τις Βόρειες Πολιτείες εξαιτίας των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών. Την ίδια ώρα, πάνω από 100 σπίτια έχουν καταστραφεί από τη μεγάλη πυρκαγιά που μένεται στη Νότια Νορβηγία, με εκατοντάδες κατοίκους να έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε κατοικημένη περιοχή στο Κροκστάγκτελβα, στον Δήμο Ντράμεν, περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά του Όσλο. Σε άλλα θέματα, ο Αμερικανικός στρατός ολοκλήρωσε την 8η συνεχή νύχτα αεροπορικών πληγμάτων κατά ιρανικών εγκαταστάσεων, παράκτειας επιτήρησης, αντιαεροπορικής άμυνας και αποθηκών πυρομαχικών. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως αντίπινα για την επίθεση των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης κατά Αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία, η οποία προκάλεσε το θάνατο 2 στρατιωτικών. Στο άλλο μέτωπο του πολέμου, η Ρωσία έπληξε την Ουκρανία με το μεγαλύτερο αριθμό βαλιστικών πυράβλων σε μία μεμονωμένη επίθεση από την αρχή του πολέμου, όπως δήλωσε ο Ασκόν Χρέη, Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας. Σε άλλα θέματα, αυξάνεται και άλλο αριθμός των θυμάτων από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Οι αρχές δεν αναφέρονται στον αριθμό των αγνοωμένων, εκτιμήσεις ωστόσο θέλουν να είναι 10.000, άλλες μιλούν για 50.000. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα, σχεδόν 10.000 επιπλέον θάνατοι φέτος το καλοκαίρι αποδίδονται στις ευρωπαϊκές θερμοκρασίες σε 5 ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το Περιφερειακό Γραφείο Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο οργανισμός προειδοποίησε ότι οι καύσωνες αποτελούν ολοένα και μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία και κάλεσε τόσο τις κυβερνήσεις όσο και τους πολίτες να προετοιμαστούν καλύτερα. Στην Ελλάδα, υψηλές θερμοκρασίες σε συνθήκες καύσωνα και γενικά έθριος καιρός επικρατούν σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στα Ηπειρωτικά, ο υδράργυρος αναμένεται να εκτοξευθεί τοπικά στους 40 βαθμούς Κελσίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, κάλεσε τις αρχές της Κούβας να απελευθερώσουν 700 κρατούμενους που χαρακτήρισε πολιτικούς μετά την άφιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες Κουβανού αντικαθεστωτικού καλλιτέχνη, αφού εξέτησε ποινή 5 ετών φυλάκισης στη χώρα υπό κομμουνιστική κυβέρνηση. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,77% και στις 52.146,42 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,14 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Αγγλία ξεπέρασε το σοκ του αποκλεισμού της από την Αργεντινή και κατάφερε να νικήσει τη Γαλλία με 6-4 στο μικρό τελικό του Μουντιάλ. Ισπανία-Αργεντινή απόψε, ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ, απόψε ώρα Ελλάδος, 3 η ώρα Βοστόνης. 7-6 κέρδισαν χθες οι Red Sox τους Rays και θα ξαναπαίξουν σήμερα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 80 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα με συννεφιά και υγρασία, στους 81 η θερμοκρασία αύριο και στους 80 την Τρίτη με συννεφιά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μία προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Did you know that the Greeks invented this? Hi, I'm Keely, a WNTN Boston intern. Today we are going to talk about how the Greeks invented surgical instruments. The Hippocratic Collection, which was a collection of ancient Greek medical works from around 400 BCE, shows that the Greeks performed surgery by using versions of surgical instruments that we use today. Some of these instruments were bone drills, needles, and tooth and uvula forceps. With these instruments, they were able to examine injuries, make incisions, extract teeth, and remove bladder stones. Although there were many technological advancements with surgical instruments today, none of them would be possible without the Greeks. This message is brought to you by the Bouboulis family.

0: Η εταιρεία Catania Spagna Corporation εδώ και 35 χρόνια επεξεργάζεται, συσκευάζει, εμπορεύεται και εξάγει πρώτης ποιότητας λάδι λιανικός ή χοντρικός. Προσφέρει ακόμη organic non-GMO λάδια, λάδι για τηγάνισμα, μαγειρικά λίπη και προϊόντα ομορφιάς με κύριο συστατικό το λάδι. Ιδρύθηκε το 1945 και διαθέτει τα προϊόντα της μέσω διανομέων και αντιπροσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η έδρα της είναι το Άγερ της Μασαχουσέτης και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 978-772-7900.
1: Αθήνα International Market. Ένα μαγαζί γεμάτο με γεύσεις και μυρωδιές από όλες τις γωνιές της Ελλάδας στην καρδιά του Μπρόκτον της Μασαχουσέτης. Υγιεινά, παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας σε πολύ καλές τιμές. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, τυριά, όσπρια, ζυμαρικά, πίτες, ψωμί, γλυκά και χίλια είδη snacks. Αθήνα International Market στο 753 Pleasant Street στο Brockton. Δευτέρα και Τρίτη ανοιχτά από τις 8 έως τις 6 το απόγευμα και από Τετάρτη μέχρι Σάββατο από τις 8 έως τις 7 το απόγευμα. Την Κυριακή κλειστά.
2: Hey, Grecia and Echoes family, this is Mike Jannetty, MJ the DJ, and you can join me every Tuesday and Wednesday afternoon from 12 noon to 2 p.m. for Mike Jannetty's Disco Dance Party featuring all of your favorite dance songs from the mid-70s to the early 80s.
3: Are you looking to buy or sell your home? I'm Sylvia Makarios, and I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get top dollar for your property and guide you every step of the way. I have a proven track record and can provide you with dozens of testimonials. Ready to make the move? I'll sell it for you. I'm Sylvia Makarios, 617-650-8358. And don't forget, Sylvia sells, and that's me.
4: Και μιλάω ελληνικά τη γλώσσα μας.
5: Grecian Echoes is now proudly presented to you by Evangelos and Eleftheria Moutoudis and family, along with Cons and Sophia Skrivanos and family, and the DEC Group and all its employees. Good morning from the DEC Group.
1: Οι οικογένειες του Ευάγγελου και της Ελευθερίας Μουτούδη και του Κόνς και της Σοφίας Σκριβάνος παρέα με τους εργαζομένους της εταιρείας τους, DEC Group, με περηφάνεια υποστηρίζουν το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα της ελληνικής ηχούς.
6: The Alpha Omega Council cultivates the ideas of Hellenism, strives towards maintaining positive Greek-American relations, recognizes the achievements of those individuals or groups who have excelled in their professions or fields of endeavor, establishes, maintains, and aids religious, charitable, scientific, literary, and educational activities. Good morning from the Alpha Omega Council.
7: Hi, this is John Katsimatidis. Listen to my show, The Catch Roundtable, every Sunday afternoon from 3 p.m. to 4 p.m. on WNTN 1550 AM and WNTN.com.
5: All right, what do you say we get this Grecian Echoes musical party rolling on a Sunday morning? 19 minutes past 10 o'clock, you're listening to Grecian Echoes, the longest-running Greek-American radio program in the United States of America, broadcasting out of Boston, the Athens of America.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες.

0: songs right there with Tolis Voskopoulos. We'll be right back after these fabulous Grecian Echo sponsors.
1: Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί, εσάς και την παρέα σας, στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Morse Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlborough και Morse Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οι οικοδεσπότες σας, John και Sharon Στουρνάρας.
2: Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Σάβας Αραγάς και το ιατρείο του Eye and Laser Center στο Somerville της Μασαχουσέτης παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε επίπεδο οφθαλμολογικών εξετάσεων, θεραπείων και χειρουργικών επεμβάσεων. Με πάνω από 46 χρόνια εμπειρίας, ο Σάβας Αραγάς παρέχει τις υπηρεσίες της διάγνωσης, της θεραπείας και της παρακολούθησης ασθενειών και παθήσεων. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα και επισκεφτείτε τον στο 413 Highland Avenue στο Somerville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 617-623-1900. Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, trofoscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθεία σας.
1: Τοπική, ποιοτική, πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μία προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό.
0: Well, that is about 10:53 in the morning on a Sunday morning, our big show. Once again, Nicoletta's in Greece. I'm here solo, but the bench warmers will be full bench today with myself, Billy Galatis, Nick Ipsilantis, and Nick Markopoulos. Looking forward to that. All right, let me give you a quick little Tipu Que Pote action, starting off with the first Saturday in August. Less than 2 weeks away, 2 weeks from yesterday, Saturday, August 1st, St. Gregory the Theologian, Greek Orthodox Church of Mansfield, Massachusetts, their one-day festival from 11 in the morning until 8 p.m. on their church grounds, 1007 West Street, again, Storm Mansfield. Opa, come celebrate with the entire community, food, music, dancing for the entire family. Konstantinos Argyros, Saturday night, October 3rd, 80% sold out at the Aganis Arena, Argyros, the 3rd of October. Loganikos Society, quickly, their annual dinner dance is scheduled for October 17th at Ithaki Restaurant. And a note here that the Hellenic Women's Benevolent Association is presenting an event right after our radiothon. Our radiothon in November, always just giving you a heads up. But the Five Regions of Greece, an event Saturday, November 21st at the Maliotis Cultural Center. And believe it or not, we've got a date for the 2027 Greek Independence Day Parade, April 4th, Sunday, 2027. So lots going on in the community, already scheduling into the next year. And 2027 will mark the 80th consecutive year of Grecian Echoes programming right here in Boston, the longest running Greek American radio program in the entire United States of America. Kalimera sas.

0: Τοπική, ποιοτική, πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μία προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό.
1: Η ασφάλεια ζωής δεν είναι απλώς ένα συμβόλαιο, είναι η προστασία της οικογένειάς σας, του μέλλοντος και της δουλειάς σας. Σκεφτείτε ότι τα αγαπημένα σας πρόσωπα θα είναι οικονομικά ασφαλή, ακόμα και αν δεν είστε εκεί να τα προστατέψετε. Κάντε το δικό σας πλάνο ζωής σήμερα. Η Τζοάννα Αντωνόπουλος είναι εδώ για να σας διαβεβαιώσει ότι η οικογένειά σας είναι προστατευμένη. Με ελαστικά προγράμματα και τη σωστή καθοδήγηση, βρείτε το τέλειο πλάνο ασφάλειας ζωής που θα καλύπτει τις ανάγκες και φυσικά τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό. Δώστε στους αγαπημένους σας ένα δώρο, το δώρο της οικονομικής ασφάλειας. Καλέστε σήμερα την Τζοάννα Αντωνόπουλος στο 781-894-7000 ή στείλτε της email στο joanna@atlanticplanning.com. Γιατί η ασφάλεια ζωής δεν είναι απλώς ένα συμβόλαιο, είναι μία υπόσχεση σε αυτούς που αγαπάς.
2: Good morning from Evan, Lucky, and Catherine Metropolis, in remembrance of the greatest generations, our parents and our grandparents, who immigrated to the United States of America, and particularly to their parents, James and Catherine Metropolis, along with James and Diana Pergantis. And thank you to Grecian Echoes for helping to keep our Greek heritage alive. Once again, good morning from the Metropolis family.
1: Καλημέρα από τον Eric Παπαχρήστο. Ιδιοκτήτη των 5 εστιατορίων Σαλονίκη Greek στο Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στο Newberry Street και στο Beacon Hill. Του εστιατορίου Porto στο Prudential, στο Ring Road, του Trade στο 540 Atlantic Avenue μπαίνοντας στο Seaport στη Βοστόνη και στα νότια του εστιατορίου Vanisian στο Broad Street, στο Weymouth.

0: When visiting Cape Cod this summer, make sure to stop by Cook's Seafood, located in Mashpee, right near the Rotary, as well as the Lobster Boat, located on Route 28 in West Yarmouth, both serving the finest seafood, both owned and operated by Nick and Angela Asimakopoulos. That's Cook's Seafood in Mashpee and the Lobster Boat on Route 28 in West Yarmouth on Cape Cod. When your car needs service, trust the family that thousands of your neighbors have trusted for years. The Zlatkos family at Pleasant Car Care. With locations in Newton and Watertown, Pleasant Car Care has earned outstanding customer reviews and recognition for honest service, expert repairs, and a commitment to treating every customer like family. Their ASC-certified technicians, AAA-approved service, and industry-leading warranties help keep you safely on the road. Visit Pleasant Car Care at 441 Watertown Street in Newton or Pleasant Car Care at 102 Pleasant Street in Watertown. Pleasant Car Care, where honesty, quality, and family service come standard.
1: Costas Provisions Company. Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986 από δύο αγαπημένους και φιλόδοξους φίλους για να προμηθεύει με βασικά προϊόντα τα καταστήματα εστίασης της Βοστόνης. Με επιτυχία κατόρθωσε γρήγορα να επεκτείνει την ευρύτερη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας. Σήμερα είναι ο βασικός προμηθευτής για πιτσαρίες, εστιατόρια, ντέλι, σούπερ μάρκετ, καταστήματα λιανικής και χοντρικής. Εάν ανοίγετε το καινούριο κατάστημά σας σήμερα, εξασφαλίστε την επιτυχία του συνεργαζόμενοι με την εταιρεία Costas Provisions Company. Η διεύθυνση 255 Southampton Street στη Βοστόνη.
2: And now it's time for Greek Inventions That Changed the World, brought to you by the Davos family. Thanks to the Greeks, you probably took advantage of central heating this winter. According to archaeological findings in ancient Greece, the Temple of Ephesus was the first place to use flues under the floor to circulate hot air, the first ever central heating in the world.
1: Φωτιά Greek Taverna. Η καρδιά της ελληνικής κουζίνας χτυπά στο Manchester του New Hampshire. Φωτιά Greek Taverna, αυθεντικό ελληνικό φαγητό, γύρο, σουβλάκι, σπανακόπιτα, ντολμαδάκια, χωριάτικη σαλάτα, λουκάνικο, αυγολέμονο, παπουτσάκια και υπέροχα επιδόρπια, μπουγάτσα, λουκουμάδες, γαλακτομπούρικο. Και όσοι από την παρέα επιθυμούν αμερικάνικο φαγητό ή και ιταλικό, έχουν την επιλογή. Το μενού διαθέτει τα πάντα. Φωτιά Greek Taverna στο 401 South Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πάτε και φάτε.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το pesiridisgroup.com.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Πεσιρίδης Group and Associates, based in Thessaloniki, Athens, Kozani and Lefkada, one of the leading real estate companies.

0: Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Συνεχίζουμε με την ελληνική φωνή. Και θα ανοίξω αμέσως το μουσικό μέρος του προγράμματος με ωραία τραγούδια για ταξίδια στην Ελλάδα. Καλοκαίρι είναι, Ελλάδα, τουρισμός κλπ. Κλπ.
1: Κροάζερα θα σε πάω στο Αιγαίου τα νησιά.
0: Να αρχίσουμε από τα νησιά του Αιγαίου.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων άγγελοι οδοτών μας. Μόφο και ντόλο. Ερντιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μας γυροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Το Ιθάκι Ρεστρόντ στο Πίποντι, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκι Ρεστρόντ, ένα Newbury Street, Route 1 North στο Πίποντι, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελοδότες μας. Συνεχίζω αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμκερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Από το 48 και τα 3, το πρώτο, σύνθεση του Γιώργου Μουζάκη με στίχους Κώστα Μάνεση, ό,τι στον κόσμο ζητάς, λέει η Λένα Πατεράκη.

Το δεύτερο, σύνθεση του Χρήστου Χερόπουλου με στίχους Εμίλιου Σαββίδη, της Φαντασίας το καράβι, λέει η Δανάη.

Και το τρίτο, σύνδεση του Κώστα Καπνίση σε στίχους Γιώργου Οικονομίδη από το 48. Γελάς, λέει ο Τόνης Μαρούδας.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακολουθών, Άγγελοι Οδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπεραιώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Μία και 27 λεπτά, ώρα αποστόλης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε, στην βραδινή εκπομπή, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αγουστέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, δυτικά μέχρι το Worcester και περίχωρα και νότια μέχρι το Brockton και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Σημειώστε στο ημερολόγιο σας Κυριακή Νοεμβρίου 8, Παρασκευή Νοεμβρίου 13 και Κυριακή Νοεμβρίου 15 για τον ετήσιο ραδιοφωνικό έρανο του ελληνικού μας γυροκομείου στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου εδώ στο σταθμό αυτό, και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας.

Έχω για εσάς όπως κατά Κυριακή μια σύντομη ανασκόπηση της εβδομάδας. Στην Ελλάδα μας κατέβηκε από την Ευρώπη η πρωτοφανή ζέστη με 40 Κελσίου και με 42 βαθμούς, 108 και 109 Φαρενάιτ από αύριο μέχρι Πέμπτη. Οι πυροσβέστες πολεμάνε δεκάδες δασικές φωτιές κάθε μέρα. Έχουν και μια ντουζίνα συλλήψεις για εμπρισμούς. Στα παγκόσμια νέα, στο Ιράν, οι εκπρόσωποι του Τραμπ έχουν υπογράψει το μνημόνιο κατανόησης με τον πρόεδρο Πεζεσκιάν, τον υπουργό εξωτερικών Αραχισί και τον πρόεδρο της Βουλής Γκαλιμπάφ, αλλά διαφωνούν ο νέος ανώτατος ηγέτης Χαμενεΐ και οι σκληροπυρηνικοί ακόλουθοί του, οι οποίοι συνεχίζουν τις επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων και κλείνουν τα στενά του Ορμούς και έτσι συνεχίζουμε τον πόλεμο. Στη Βρετανία, αύριο ο νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος και νέος πρωθυπουργός Andy Burnham θα μεταβεί στα ανάκτορα για να λάβει από τον βασιλιά Κάρολο την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Στην Αμερική μας, στο Μέιν, ο 45ης φωνιάς του νομοταγούς μετανάστη αστυνομικός μεταναστευτικής υπηρεσίας ICE έχει ψυχολογικά προβλήματα και βίαιη συμπεριφορά που δεν γιατρεύτηκαν από τότε που ευέστρεψαν από Ιράκ και Αφγανιστάν, επιβεβαίωσαν οι δύο πρώην γυναίκες του. Πέμπτη βράδυ, ο πρόεδρος Τραμπ έκανε πάλι εθνικό θέμα την εκλογική ήττα του από τον Biden το 2020, επανέλαβε ότι του έκλεψαν την νίκη χωρίς καμία θετική απόδειξη, παρά τη δημοσίευση πάλι χιλιάδων ντοκουμέντων. Προφανώς ετοιμάζεται να επέμβει πάλι με προεδρικό διάταγμα στις εκλογές του Νοέμβρη. Ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές του Καναδά πνίγει πολλές πολιτείες Αμερικής και τη Βοστόνη μας από αύριο. Σχετικά καλός σήμερα ο καιρός στη Βοστόνη, αλλά έρχεται πάλι ζέστη και υγρασία. Και στον ημιτελικό της παρηγοριάς του Μουντιάλ χθες, Γαλλία-Αγγλία 4-6, σήμερα στις 3 ο τελικός Αργεντινή-Ισπανία. Τις μέρες αυτές βέβαια κυκλοφόρησε και η φωτογραφία από τον Δεκέμβριο του 2007 του τότε 20χρονου παίχτη της Μπαρσελόνα, Μέση, να κρατάει στα χέρια του το μωρό Γιαμάλ. Σήμερα οι δύο αυτοί καλύτεροι παίχτες του κόσμου θα αντιμετωπιστούν στον τελικό του Μουντιάλ. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Κυριακή, 19 Ιουλίου, Αγίων Πατέρων της 4ης Οικονομικής Συνόδου, Μακρίνας Οσίας και Θεοδόρου Εντέσης. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 6 Ιουλίου, Συσσόη του Μεγάλου, Φιλίμονος, Ονησίμου και Αρχίπου Αποστόλων. Χρόνια πολλά στους γιορτάζοντες και τις γιορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα, 19 Ιουλίου το 1717, νίκη του Βρετανικού στόλου εναντίον του Τουρκικού έξω από το ακροτήριο Τέναρο. Το 1814 γεννήθηκε ο Αμερικανός εφευρέτης του περιστρόφου και ιδρυτής της εταιρείας Colt Firearms, Samuel Colt. Το 1926 ο Καραϊσκάκης αναλαμβάνει στρατάρχης της Ρούμελης. Το 1900 στη Γαλλία ανοίγει το μετρό του Παρισιού. Το 1933 έγινε στο Λονδίνο η πρώτη διάσκεψη των πετρελαιοπαραγωγών χωρών. Σχεδόν 30 χρόνια αργότερα ίδρυσαν και τον ΟΠΕΚ. Το 1974, σαν σήμερα, ο Μακάριος μεταμένει από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη και μιλάει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταγγέλλοντας το στρατιωτικό καθεστώς της Αθήνας για παραβίαση της ανεξαρτησίας και κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το 1980 αρχίζουν στη Μόσχα οι 22οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τους οποίους όμως μποϊκοτάρουν 50 χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δυτική Γερμανία, λόγω της Σοβιετικής εισβολής στο Αφγανιστάν. Όταν όμως εμείς εισβάλαμε στο Αφγανιστάν, δεν ευαισθητοποιήθηκε κανένας. Και τέλος, σαν σήμερα, 19 Ιουλίου το 2004, με τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, μετά από 44 χρόνια, το τραμ ξαναρχίζει τα δρομολόγια του στους δρόμους της Αθήνας. Αρχικά καλύπτει τη διαδρομή από το Σύνταγμα μέχρι το Νέο Φάληρο και την Γλυφάδα και λειτουργεί όλο το 24ωρο. Έργο αυτό βέβαια του νεαρού Καραμαλή. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Την Τρίτη το βράδυ, στο ημίωρο αδελφό Σκάλκο, ακούσαμε Ρεμπέτικα για πάντα, ένα υπέροχο άλμπουμ από τα παλιά. Ένα από αυτά τα τραγούδια του Τσιτσάνη με τη Μαρή Κανίνιου.

0: En dan zijn we geen zismo, kijk mij rustig naar Colson, aangezien de Thomas. In Market Basket, in de μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμφερτικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο δυνατόν τιμές, έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Νέα Αγγλία. The Mullah's Market Basket. More for your dollar.
1: The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην πιστεριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098.
0: Και είπαμε στο The Sphina Restaurant θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Moscow Fine Wine στο Somerville, ο Chris Λιάντος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικέρς, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Moscow Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγελιοδότες μας.

Την Παρασκευή το βράδυ ακούσαμε συνθέσεις του Μπαλιαντέρα, του Δημήτρη Γκόγκου Μπαλιαντέρα. Η μεγάλη σύνθεση του βέβαια, το Χατζηκυριάκιο.

Και βέβαια να ευχαριστήσω τους αδελφούς Κάλκο, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προφέρουν πάντα το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, κάθε βράδυ 6.30 με 7, με αθάνατα λαϊκά τραγούδια, ειδικά από τη δεκαετία του 60. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά θετικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κωστομήρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street Weymouth με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών, εκδηλώσεων, γάμπους, ταυτίσια κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077. Και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγιαλιοδότες μας.

Την Πέμπτη το βράδυ, στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, ακούσαμε τον εκλεκτό καλλιτέχνη Γιάννη Πάριο σε μερικά ερωτικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, να έχετε μια ευχάριστη υπόλοιπη Κυριακή, μια ευχάριστη εβδομάδα. Οδηγείτε προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί από τις 7 η ώρα από το ίδιο σταθμό με τον Μελέτη. Εγώ θα είμαι πάλι μαζί σας αύριο το απόγευμα, 5 η ώρα. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ένα ξενόγλωσσο θρησκευτικό πρόγραμμα και άλλη μία ώρα από τη Νέα Υόρκη, και από τις 4 και μετά ελληνική μουσική χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε. Και βέβαια απολαύστε, να απολαύσουμε οπωσδήποτε και εγώ τον σημερινό αγώνα Αργεντινή-Ισπανία, και η καλύτερη ομάδα να νικήσει.

Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις